0: πει απάνω μπάτε στη διαρρή και πανελό.
1: Ναι. Σελάμετ πήγε η κούπη που έχει κουσότη καλιάντα και καπάνω παγωσή εν τόπ. Δεν σε πάρει και πανελό. Νομίζω δεν σε πάρει άρθα. Δεν σε αρδί με νεκό κουσότη κτύπου. Μου αδίδεν. Σε πάρει να σαλάμ τάγκονεν κουμόρεν σαλόν λεσικάμ. Ya, kapan aku tuh bergabung ulos juang? Ya, sayang memang ada pergelaran lagi sih ya. Kita membawa pergelaran budaya. Jadi dapat giliran berbagi dan mengisi coba medo ya. Dan ya, kebahagiaan kan dapat bertunggah hati. Setembuan coba medo ya.